0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι συναντιόμαστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας, όπου μελετάμε το αποτύπωμα της Τουρκίας στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σήμερα στρέφουμε την πορεία μας προς την Κεντρική Ανατολία, κοντά στην περιοχή Polatlı της Άγκαρα. Σε αυτό το επεισόδιο, ο σταθμός μας είναι το Γόρδιον, το οποίο εγγράφηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2023. Σύμφωνα με τα αρχεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της UNESCO, το Γόρδιον αποτελεί ένα μοναδικό αρχαιολογικό χώρο που ρίχνει φως στην ιστορία της ανθρωπότητας ως η πολιτική και πολιτιστική πρωτεύουσα της Φρυγίας κατά την εποχή του Σιδήρου. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που καθιστούν το Γόρδιον μοναδικό είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν οικισμό, αλλά προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό τοπίο μαζί με τους μνημιακούς ταφικούς τύμβους που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή.

Ανάμεσα σε αυτούς τους τύμβους, ο πιο εντυπωσιακός είναι η μνημειακή ταφική κατασκευή που στην επιστημονική βιβλιογραφία είναι γνωστή ως τύμβος MM και ευρύτερα ως τύμβος του Μίδα. Ο ξύλινος ταφικός θάλαμος που βρίσκεται στο εσωτερικό του, χάρη στην εξαιρετική του διατήρηση, θεωρείται ένα από τα σπανιότερα δείγματα στον κόσμο της αρχαιολογίας. Η ένταξη του Γορδίου στον κατάλογο της UNESCO βασίζεται στην εξέχουσα παγκόσμια αξία που φέρει αυτός ο χώρος. Το Γόρδιον θεωρήθηκε ως μια μοναδική μαρτυρία μιας πολιτιστικής παράδοσης που έχει χαθεί, καθώς προσφέρει τα πιο εκτενή αρχαιολογικά δεδομένα που διαθέτουμε για τον φρυγικό πολιτισμό. Για τον λόγο αυτό έγινε δεκτό από την UNESCO με βάση ένα και μοναδικό ισχυρό κριτήριο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, τα μνημειακά οικοδομήματα, οι ταφικές παραδόσεις και τα ευρήματα της καθημερινής ζωής που ήρθαν στο φως μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε σφαιρικά την πολιτική, οικονομική και πολιτιστική δομή της φρυγικής κοινωνίας. Μια άλλη σημαντική πτυχή του Γορδίου είναι η στρατηγική θέση της γεωγραφικής του τοποθεσίας. Βρισκόμενος στο σταυροδρόμι των αρχαίων εμπορικών οδών που εκτείνονταν μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ο χώρος αυτός υπήρξε κέντρο αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών σε όλη την ιστορία. Αυτό αναδεικνύει το Γόρδιον όχι μόνο ως μια πρωτεύουσα, αλλά και ως ένα σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών σχέσεων. Η πολυεπίπεδη δομή του χώρου αντανακλά με δυναμικό τρόπο την ιστορική συνέχεια και τον πολιτιστικό πλούτο της Ανατολίας. Όσον αφορά την προστασία και τη διαχείριση, το Γόρδιον αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα της ολοκληρωμένης προσέγγισης που έχει αναπτύξει η Τουρκία για τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς της. Το διαχειριστικό σχέδιο που εκπονήθηκε για την περιοχή δημιουργήθηκε με τη συνεργασία όλων των σχετικών φορέων, εξετάζοντας από κοινού τις αρχαιολογικές έρευνες, τις εργασίες συντήρησης και τη διαχείριση των επισκεπτών. Οι επιστημονικές ανασκαφές και οι διεπιστημονικές μελέτες που συνεχίζονται εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουν τόσο την προστασία του χώρου όσο και την παραγωγή επιστημονικής γνώσης. Σε αυτή τη διαδικασία, μέθοδοι που αναπτύχθηκαν με τη Συμβολή Εθνικών και Διεθνών Εμπειρογνωμόνων εφαρμόζονται με στόχο τη διατήρηση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας του Γορδίου. Με την πάροδο του χρόνου, ένα από τα θέματα που αναδείχθηκαν στο Γόρδιον είναι η αξιολόγηση του χώρου όχι μόνο μέσω μεμονωμένων

0: έχουν ζωτική σημασία για τη βιωσιμότητα του αρχαιολογικού χώρου. Εξίσου εντυπωσιακός είναι και ο δεσμός που αναπτύσσει το Γόρδιον με τις ιστορικές αφηγήσεις. Ο βασιλιάς Μύθας που αναφέρεται στις αρχαίες πηγές και ο θρύλος του Γόρδιου δεσμού ενισχύουν τη θέση αυτής της γεωγραφικής περιοχής όχι μόνο στην αρχαιολογία αλλά και στην πολιτιστική μνήμη. Ωστόσο το στοιχείο που καθιστά το Γόρδιον πραγματικά πολύτιμο πέρα από αυτούς τους θρύλους είναι το απτό αρχαιολογικό του απόθεμα που υποστηρίζεται από επιστημονικά δεδομένα. Με αυτή την ιδιότητα το Γόρδιον χτίζει μια ισχυρή και αξιόπιστη γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Σήμερα το Γόρδιον προστατεύεται και προβάλλεται όχι μόνο ως κληρονομιά της Τουρκία αλλά ως κοινή κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας. Με την εγγραφή του στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 2023, η διεθνής αναγνώριση του χώρου αυξήθηκε περαιτέρω, δίνοντας νέα όθηση στις επιστημονικές έρευνες, στις εργασίες συντήρησης και τις δραστηριότητες πολιτιστικού τουρισμού. Η σημασία που δίνει η Τουρκία στην πολιτιστική κληρονομιά αντανακλά με σθένος την ευθύνη της να προστατεύει το παρελθόν και να το παραδίδει στις μελλοντικές γενιές, όπως ακριβώς συμβαίνει με το παράδειγμα του Γορδίου. Θα συναντηθούμε στο επόμενο επεισόδιο σε έναν ακόμη μοναδικό σταθμό του καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μείνετε συντονισμένοι σε αυτή τη συχνότητα.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Οι συστηματικές βεβηλώσεις από τον Ισραηλινό στρατό των Ιερών Συμβόλων των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων επιφέρουν μια βαθιά ιδεολογική κρίση και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, οι οποίες ξεπερνούν τα όρια των επίσημων μηνυμάτων καταδίκης. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι σε αντίθεση με την υπεράσπιση περί μεμονωμένων περιστατικών, οι βεβηλώσεις κατά της αρχαίας θρησκευτικής κληρονομιάς στην περιοχή έρχονται αντιμέτωπες με μια θεσμοποιημένη κουλτούρα ατιμορρωσίας. Ακούτε μια σύνοψη από την ανάλυση που έγραψε η Zeynep Jongar για το TRT World. Ο Ισραηλινός στρατός αναγκάστηκε για άλλη μια φορά να προβεί σε δημόσια εξήγηση μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που απεικονίζουν τη βεβήλωση από έναν Ισραηλινό στρατιώτη ενός αγάλματος της Παναγίας στο χωριό Ντεμπέλ του Νότιου Λιβάνου. Η δήλωση του εκπροσώπου του στρατού ότι το περιστατικό εξετάζεται με σοβαρότητα και η συμπεριφορά του στρατιώτη αποκλίνει από τις αξίες του στρατού ήταν πανομοιότυπη με τη δήλωση που είχε γίνει πριν από περίπου 3 εβδομάδες όταν ένα άγαλμα του Ιησού είχε καταστραφεί επίσης στο Λίβανο. Το γεγονός ότι η ρητορική της επίσημης καταδίκης έχει μετατραπεί σε έναν τόσο επαναλαμβανόμενο και προβλέψιμο τελετουργικό προκαλεί την απώλεια της αξιοπιστίας της ενώπιον των χριστιανικών κοινοτήτων της περιοχής. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η συστηματική στοχοποίηση των χριστιανικών συμβόλων και των ιερών τόπων αποτελεί έκφραση ενός συγκεκριμένου ιδεολογικού υπόβαθρου και όχι απλώς μια σειρά μεμονωμένων περιστατικών. Ο Στέφαν Σάιζερ,

Ειδικός χριστιανικού σιωνισμού περιγράφει τον σιωνισμό ως έκφραση μιας επικιστικής απεικιοκρατικής ανωτερότητας και επισημαίνει ότι αυτή η αντίληψη λειτουργεί μέσω μηχανισμών apartheid, δίμευσης και απομόνωσης. Επιπλέον αναφέρει ότι ο σιωνισμός μπορεί να εξαπλωθεί μόνο μέσω εθνοκάθαρσης και όπου κρίνεται απαραίτητο γενοκτονίας. Σύμφωνα με τον Σάιζερ, η περιφρόνηση προς τον αυτόχθονα πληθυσμό και τις πεποιθήσεις του είναι η βασική αιτία της καταστροφής των χώρων λατρείας που συνεχίζεται εδώ και έναν αιώνα. Στο πρόσφατο περιστατικό στο Νότιο Λίβανο, η ποινή στρατιωτικής φυλάκισης 30 ημερών που επιβλήθηκε στους δράστες μετά την καταστροφή του αγάλματος του Ιησού θεωρήθηκε εντελώς ανεπαρκής από τη διεθνή κοινή γνώμη. Η συνέλευση των καθολικών ιεραρχών των Αγίων Τόπων με ανακοίνωση που υπέγραψε ο καρδινάλιος Πιερ Μπατίστα Πιζαμπάλα ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζουν το γεγονός με βαθιάργη και αναπιφύλακτη καταδίκη. Η συνέλευση τόνισε ότι οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν μόνο θρησκευτική προσβολή, αλλά και μια ηθική αποτυχία κατά την οποία ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια των άλλων πλήττεται σοβαρά. Επιπλέον, περισσότεροι από 150 Εβραίοι ηγέτες από όλο τον κόσμο χαρακτήρισαν την πράξη αυτή ως βεβήλωση του ονόματος του Θεού και εξέδωσαν ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη από τον χριστιανικό κόσμο. Ο καθηγητής Αμαλέντου Μίσρα από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ επισημαίνει ότι οι ευάλωτες χριστιανικές κοινότητες φέρουν το βαθύτερο φορτίο στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Χαρακτηρίζοντας την καταστροφή αρχαίων τόπων λατρείας και συμβόλων στα εδάφη όπου γεννήθηκε ο χριστιανισμός ως μεγάλη απώλεια για την παγκόσμια κοινότητα, ο Μίσρα υπενθυμίζει τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις των κρατών όσον αφορά την προστασία αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προσέγγιση του Ισραήλ προς τους θρησκευτικούς χώρους ενσαρκώνεται στα χωριά Ντεμπέλ και Γιαρούν. Αναγνωρίζοντας τη ζημιά που προκλήθηκε σε ένα καθολικό μοναστήρι στο Γιαρούν, ο Ισραηλινός στρατός προσπάθησε να αποφύγει την ευθύνη ισχυριζόμενος ότι το κτίριο δεν έφερε θρησκευτικά σύμβολα. Ωστόσο, ο διευθυντής του Καθολικού Κέντρου Πληροφοριών, Άμπντο Αμπού Κάσμ, απέρριψε την υπεράσπιση του στρατού, τονίζοντας ότι αυτά τα κτίσματα δεν αποτελούν στρατιωτικές βάσεις, αλλά κέντρα ειρήνης και εκπαίδευσης. Οι παραβιάσεις στην περιοχή δεν περιορίζονται σε αυτά. Τον Ιούλιο του 2025 σημειώθηκαν απώλειες αμάχων κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο συγκρότημα της Εκκλησίας της Ιερής Οικογένειας της Μοναδικής Καθολικής Εκκλησίας στη Γάζα. Η Εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου, μια από τις παλιότερες εκκλησίες της περιοχής, έγινε στόχος επιθέσεων την ώρα που άμαχοι είχαν καταφύγει σε αυτήν. Τα παραδείγματα θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν. Σύμφωνα με το Κέντρο Δεδομένων Θρησκευτικής Ελευθερίας, μόνο το έτος 2025 καταγράφηκαν στο Ισραήλ 181 περιστατικά παρενόχλησης με στόχο χριστιανικά ιδρύματα και σύμβολα κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026. Στον αριθμό αυτό προστέθηκαν 44 νέα περιστατικά. Η Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύραξης, στην οποία το Ισραήλ είναι συμβαλόμενο μέρος, απαγορεύει ρητά την εσκεμμένη πρόκληση ζημιάς σε θρησκευτικά και πολιτιστικά αγαθά. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι εικονικές ποινές φυλάκισης και στερεότυπες συγγνώμες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις νομικές κυρώσεις που προβλέπει η Σύμβαση. Ο καθηγητής Μίσρα δηλώνει ότι η καταστροφή αυτών των οικοδομημάτων, τα οποία αναγνωρίζονται από την UNESCO ως κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, συνιστά ηθικά και ανθρωπιστικά εγκλήματα. Το γεγονός ότι το χωριό Ντεμπέλ δέχθηκε επιθέσεις παρά το ότι αποτελούσε μια περιοχή την οποία το Ισραήλ είχε εξαιρέσει από τις εντολές εκένωσης, καταρρύπτει το επιχείρημα ότι οι παραβιάσεις γίνονται κατά λάθος. Ο Στέφεν Σάιζερ υποστηρίζει ότι η αντίληψη διάκρισης που βρίσκεται στη βάση του σιωνισμού πρέπει να καταδικαστεί διεθνώς και οι υπεύθυνοι να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου.
Παράλληλα, παρατηρείται ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των μουσουλμανικών και χριστιανικών κοινοτήτων στην περιοχή είναι ισχυρότερη από ποτέ, παρά

τις τακτικές του διέρηκε βασίλευε. Φίλοι ακροατές, ακούσατε μια σύνοψη από το άρθρο που συνέταξε η Ζέινεπ Τζονκάρ για το TRT World με τίτλο «Διαδηλώσεις των Ιερών Συμβόλων από τον Ισραηλινό Στρατό και η θεσμοποιημένη ατιμορρωσία».

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι συναντιόμαστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας, όπου μελετάμε το αποτύπωμα της Τουρκίας στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σήμερα στρέφουμε την πορεία μας προς την Κεντρική Ανατολία, κοντά στην περιοχή Polatlı της Άγκαρα. Σε αυτό το επεισόδιο, ο σταθμός μας είναι το Γόρδιον, το οποίο εγγράφηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2023. Σύμφωνα με τα αρχεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της UNESCO, το Γόρδιον αποτελεί ένα μοναδικό αρχαιολογικό χώρο που ρίχνει φως στην ιστορία της ανθρωπότητας ως η πολιτική και πολιτιστική πρωτεύουσα της Φρυγίας κατά την εποχή του Σιδήρου. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που καθιστούν το Γόρδιον μοναδικό είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν οικισμό, αλλά προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό τοπίο μαζί με τους μνημιακούς ταφικούς τύμβους που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Ο χώρος αποτελεί μια ευρεία αρχαιολογική ενότητα που περιλαμβάνει

τον τύμβο της Ακρόπολης, Καλεχεϊού, την κάτω πόλη, την εξωτερική πόλη, τα συστήματα οχυρώσεων και πλήθος τύμβων. Ανάμεσα σε αυτούς τους τύμβους, ο πιο εντυπωσιακός είναι η μνημιακή ταφική κατασκευή που στην επιστημονική βιβλιογραφία είναι γνωστή ως τύμβος MM και ευρύτερα ως τύμβος του Μίδα. Ο ξύλινος ταφικός θάλαμος που βρίσκεται στο εσωτερικό του, χάρη στην εξαιρετική του διατήρηση, θεωρείται ένα από τα σπανιότερα δείγματα στον κόσμο της αρχαιολογίας. Η ένταξη του Γορδίου στον κατάλογο της UNESCO βασίζεται στην εξέχουσα παγκόσμια αξία που φέρει αυτός ο χώρος. Το Γόρδιον θεωρήθηκε ως μια μοναδική μαρτυρία μιας πολιτιστικής παράδοσης που έχει χαθεί, καθώς προσφέρει τα πιο εκτενή αρχαιολογικά δεδομένα που διαθέτουμε για τον φρυγικό πολιτισμό. Για τον λόγο αυτό έγινε δεκτό από την UNESCO με βάση ένα και μοναδικό ισχυρό κριτήριο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, τα μνημιακά οικοδομήματα, οι ταφικές παραδόσεις και τα ευρήματα της καθημερινής ζωής που ήρθαν στο φως μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε σφαιρικά την πολιτική, οικονομική και πολιτιστική δομή της φρυγικής κοινωνίας. Μια άλλη σημαντική πτυχή του Γορδίου είναι η στρατηγική θέση της γεωγραφικής του τοποθεσίας. Βρισκόμενος στο σταυροδρόμι των αρχαίων εμπορικών οδών που εκτείνονταν μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ο χώρος αυτός υπήρξε κέντρο αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών σε όλη την ιστορία. Αυτό αναδεικνύει το Γόρδιον όχι μόνο ως μια πρωτεύουσα, αλλά και ως ένα σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη διαπολιτισμικών σχέσεων. Η πολυεπίπεδη δομή του χώρου αντανακλά με δυναμικό τρόπο την ιστορική συνέχεια και τον πολιτιστικό πλούτο της Ανατολίας. Όσον αφορά την προστασία και τη διαχείριση, το Γόρδιον αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα της ολοκληρωμένης προσέγγισης που έχει αναπτύξει η Τουρκία για τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς της. Το διαχειριστικό σχέδιο που εκπονήθηκε για την περιοχή δημιουργήθηκε με τη συνεργασία όλων των σχετικών φορέων, εξετάζοντας από κοινού τις αρχαιολογικές έρευνες, τις εργασίες συντήρησης και τη διαχείριση των επισκεπτών. Οι επιστημονικές ανασκαφές και οι διεπιστημονικές μελέτες που συνεχίζονται εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουν τόσο την προστασία του χώρου όσο και την παραγωγή επιστημονικής γνώσης. Σε αυτή τη διαδικασία, μέθοδοι που αναπτύχθηκαν με τη Συμβολή Εθνικών και Διεθνών Εμπειρογνωμόνων εφαρμόζονται με στόχο τη διατήρηση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας του Γορδίου. Με την πάροδο του χρόνου, ένα από τα θέματα που αναδείχθηκαν στο Γόρδιον είναι η αξιολόγηση του χώρου όχι μόνο μέσω μεμονωμένων οικοδομημάτων, αλλά ως ένα πολιτιστικό τοπίο. Η σχέση μεταξύ των οικιστικών περιοχών, των ταφικών τύμβων και του φυσικού περιβάλλοντος αντιμετωπίζεται με μια σφαιρική προσέγγιση, γεγονός που συνάδει με τη σύγχρονη αντίληψη της UNESCO για την παγκόσμια κληρονομιά. Επιπλέον, οι στρατηγικές προστασίες που έχουν αναπτυχθεί εναντί κινδύνων, όπως οι κλιματικές συνθήκες, η φυσική διάβρωση και οι ανθρώπινες επιπτώσεις, έχουν ζωτική σημασία για τη βιωσιμότητα του αρχαιολογικού χώρου. Εξίσου εντυπωσιακός είναι και ο δεσμός που αναπτύσσει το Γόρδιον με τις ιστορικές αφηγήσεις. Ο βασιλιάς Μίδας που αναφέρεται στις αρχαίες πηγές και ο θρύλος του Γόρδιου δεσμού ενισχύουν τη θέση αυτής της γεωγραφικής περιοχής όχι μόνο στην αρχαιολογία αλλά και στην πολιτιστική μνήμη. Ωστόσο, το στοιχείο που καθιστά το Γόρδιον πραγματικά πολύτιμο πέρα από αυτούς τους θρύλους είναι το απτό αρχαιολογικό του απόθεμα που υποστηρίζεται από επιστημονικά δεδομένα. Με αυτή την ιδιότητα το Γόρδιον χτίζει μια ισχυρή και αξιόπιστη γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Σήμερα το Γόρδιον προστατεύεται και προβάλλεται όχι μόνο ως κληρονομιά της Τουρκία αλλά ως κοινή κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας. Με την εγγραφή του στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 2023, η διεθνής αναγνώριση του χώρου αυξήθηκε περαιτέρω, δίνοντας νέα όθηση στις επιστημονικές έρευνες, στις

0: εργασίας συντήρησης και τις δραστηριότητες πολιτιστικού τουρισμού. Η σημασία που δίνει η Τουρκία στην πολιτιστική κληρονομιά αντανακλά με στένος την ευθύνη της να προστατεύει το παρελθόν και να το παραδίδει στις μελλοντικές γενιές, όπως ακριβώς συμβαίνει με το παράδειγμα του Γορδίου. Θα συναντηθούμε στο επόμενο επεισόδιο σε έναν ακόμη μοναδικό σταθμό του Καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μείνετε συντονισμένοι σε αυτή τη συχνότητα.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Οι συστηματικές βιβλώσεις από τον Ισραηλινό στρατό των Ιερών Συμβόλων των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων επιφέρουν μια βαθιά ιδεολογική κρίση και παραβιάση του διεθνούς δικαίου, οι οποίες ξεπερνούν τα όρια των επίσημων μηνυμάτων καταδίκης. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι σε αντίθεση με την υπεράσπιση περί μεμονωμένων περιστατικών, οι βιβλώσεις κατά της αρχαίας θρησκευτικής κληρονομιάς στην περιοχή έρχονται αντιμέτωπες με μια θεσμοποιημένη κουλτούρα ατιμορροσίας. Ακούτε μια σύνοψη από την ανάλυση που έγραψε η Zeynep Jongar για το TRT World. Ο Ισραηλινός στρατός αναγκάστηκε για άλλη μια φορά να προβεί σε δημόσια εξήγηση μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που απεικονίζουν τη βεβήλωση από έναν Ισραηλινό στρατιώτη ενός αγάλματος της Παναγίας στο χωριό Ντεμπέλ του Νότιου Λιβάνου. Η δήλωση του εκπροσώπου του στρατού ότι το περιστατικό εξετάζεται με σοβαρότητα και η συμπεριφορά του στρατιώτη αποκλίνει από τις αξίες του στρατού ήταν πανομοιότυπη με τη δήλωση που είχε γίνει πριν από περίπου 3 εβδομάδες όταν ένα άγαλμα του Ιησού είχε καταστραφεί επίσης στο Λίβανο. Το γεγονός ότι η ρητορική της επίσημης καταδίκης έχει μετατραπεί σε έναν τόσο επαναλαμβανόμενο και προβλέψιμο τελετουργικό προκαλεί την απώλεια της αξιοπιστίας της ενώπιον των χριστιανικών κοινοτήτων της περιοχής. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η συστηματική στοχοποίηση των χριστιανικών συμβόλων και των ιερών τόπων αποτελεί έκφραση ενός συγκεκριμένου ιδεολογικού υπόβαθρου και όχι απλώς μια σειρά μεμονωμένων περιστατικών. Ο Στέφαν Σάιζερ, ειδικός χριστιανικού σιωνισμού, περιγράφει τον σιωνισμό ως έκφραση μιας επικιστικής απεικιοκρατικής ανωτερότητας και επισημαίνει ότι αυτή η αντίληψη λειτουργεί μέσω μηχανισμών apartheid, δίμευσης και απομόνωσης. Επιπλέον αναφέρει ότι ο σιωνισμός μπορεί να εξαπλωθεί μόνο μέσω εθνοκάθαρσης και όπου κρίνεται απαραίτητο γενοκτονίας. Σύμφωνα με τον Σάιζερ, η περιφρόνηση προς τον αυτόχθονα πληθυσμό και τις πεπιθήσεις του είναι η βασική αιτία της καταστροφής των χώρων λατρείας που συνεχίζεται εδώ και έναν αιώνα. Στο πρόσφατο περιστατικό στο Νότιο Λίβανο, η ποινή στρατιωτικής φυλάκισης 30 ημερών που επιβλήθηκε στους δράστες μετά την καταστροφή του αγάλματος του Ιησού θεωρήθηκε εντελώς ανεπαρκής από τη διεθνή κοινή γνώμη. Η συνέλευση των καθολικών ιεραρχών των Αγίων Τόπων με ανακοίνωση που υπέγραψε ο καρδινάλιος Πιερ Μπατίστα Πιζαμπάλα ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζουν το γεγονός με βαθιά οργή και αναπιφύλακτη καταδίκη. Η συνέλευση τόνισε ότι οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν μόνο θρησκευτική προσβολή, αλλά και μια ηθική αποτυχία κατά την οποία ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια των άλλων πλήττεται σοβαρά. Επιπλέον, περισσότεροι από 150 Εβραίοι ηγέτες από όλο τον κόσμο χαρακτήρισαν την πράξη αυτή ως βεβήλωση του ονόματος του Θεού και εξέδωσαν ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη από τον χριστιανικό κόσμο. Καθηγητής Αμαλέντου Μίσρα από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ επισημαίνει ότι οι ευάλωτες χριστιανικές κοινότητες φέρουν το βαθύτερο φορτίο στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Χαρακτηρίζοντας την καταστροφή αρχαίων τόπων λατρείας και συμβόλων στα εδάφη όπου γεννήθηκε ο χριστιανισμός ως μεγάλη απώλεια για την παγκόσμια κοινότητα, ο Μίσρα υπενθυμίζει τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις των κρατών όσον αφορά την προστασία αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προσέγγιση του Ισραήλ προς τους θρησκευτικούς χώρους ενσαρκώνεται στα χωριά Ντεμπέλ και Γιαρούν. Αναγνωρίζοντας τη ζημιά που προκλήθηκε σε ένα καθολικό μοναστήρι στο Γιαρούν, ο Ισραηλινός στρατός προσπάθησε να αποφύγει την ευθύνη ισχυριζόμενος ότι το κτίριο δεν έφερε θρησκευτικά σύμβολα. Ωστόσο, ο διευθυντής του Καθολικού Κέντρου Πληροφοριών, Αμπντο Αμπού Κάσμ, απέρριψε την υπεράσπιση του στρατού, τονίζοντας ότι αυτά τα κτίσματα δεν αποτελούν στρατιωτικές βάσεις, αλλά κέντρα ειρήνης και εκπαίδευσης. Οι παραβιάσεις στην περιοχή δεν περιορίζονται σε αυτά.
Τον Ιούλιο του 2025 σημειώθηκαν απώλειες αμάχων κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο συγκρότημα της Εκκλησίας της Ιερής Οικογένειας της Μοναδικής Καθολικής Εκκλησίας στη Γάζα. Η Εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου, μια από τις παλιότερες εκκλησίες της περιοχής, έγινε στόχος επιθέσεων την ώρα που άμαχοι είχαν καταφύγει σε αυτήν. Τα παραδείγματα θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν. Σύμφωνα με το Κέντρο Δεδομένων Θρησκευτικής Ελευθερίας, μόνο το έτος 2025 καταγράφηκαν στο Ισραήλ 181 περιστατικά παρενόχλησης με στόχο χριστιανικά ιδρύματα και σύμβολα κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026. Στον αριθμό αυτό προσθέθηκαν 44 νέα περιστατικά. Η Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύραξης, στην οποία το Ισραήλ είναι συμβαλόμενο μέρος, απαγορεύει ρητά την εσκεμμένη πρόκληση ζημιάς σε θρησκευτικά και πολιτιστικά αγαθά. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι εικονικές ποινές φυλάκισης και στερεότυπες συγνώμες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις νομικές κυρώσεις που προβλέπει η Σύμβαση. Ο καθηγητής Μίσρα δηλώνει ότι η καταστροφή αυτών των οικοδομημάτων, τα οποία αναγνωρίζονται από την UNESCO ως κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, συνιστά ηθικά και ανθρωπιστικά εγκλήματα. Το γεγονός ότι το χωριό Ντεμπέλ δέχθηκε επιθέσεις, παρά το ότι αποτελούσε μια περιοχή την οποία το Ισραήλ είχε εξαιρέσει από τις εντολές εκένωσης, καταρρύπτει το επιχείρημα ότι οι παραβιάσεις γίνονται κατά λάθος. Ο Στέφεν Σάιζερ υποστηρίζει ότι η αντίληψη διάκρισης που βρίσκεται στη βάση του σιωνισμού πρέπει να καταδικαστεί διεθνώς και οι υπεύθυνοι να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, παρατηρείται ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των μουσουλμανικών και χριστιανικών κοινοτήτων στην περιοχή είναι ισχυρότερη από ποτέ, παρά τις τακτικές του Διέρικε Βασίλευε. Φίλοι ακροατές, ακούσατε μια σύνοψη από το άρθρο που συνέταξε η Ζέινεπ Τζονκάρ για το TRT World με τίτλο «Διαδηλώσεις των Ιερών Συμβόλων από τον Ισραηλινό Στρατό και η θεσμοποιημένη ατιμορρησία».

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!